0: Μόγκεν Ατρά Καρτούλη. Τσάρτε, τσουενεμπούρι.
1: Σεζόνι σπονσορία Εκοβούτι. Πουνεπρίβι, εκολογιούρα τσούπτα χισά ρεμόντο τα σαμσένεμπλο μασάλεμπις νόμερ πυρβελή ημπορτιόρι σα καρτουέλωση. Τελεπώνη, όρι ορμότς τα σουίδι ορμότς τα ότχι ότς τα όρι. Βεμπγουέρτι, εκοβούτ τσέρτιλι τζι.

έρθει κι είχα γκάουσε Κάρουις περιμένει Καίγουν τα γιτάρα Γάμε η τσουλεύα τίλιτ Τσαβίδα, τσαβίδα Κι δε πέμπτε Τσαβίδα, μοβίδα, μοβίδα Κι δε πέμπτε, μοβίδα Τσαβίδα, τσαβίδα Κι δε πέμπτε